Η μπάγκα χωβήρισα, τερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπιούριο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα που τα είτε. Τερεκέβα ράνποκου, ο μην πήγια κουέρα, ο μην πήγιο άβα, κούντερες ασέγουι, η νιά πησέν.